Αυτή είναι η κάρμα, δε η κουαρέ, αμβολέ, ανανιά με ουρέ. Και γούστο και ήταν. Λα φιέτα, αντε. Hoy en día, toki toki toki toki toño mujer, hijo, esa es desastre. Que vengan los meteoritos.